την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Άλλη μια νύχτα

0: Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι. Σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

0: στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

0: πόσο μου έχει λείψει ρί.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Μιρελά. Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα στον Αρμόνι.
1: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

σε ποια κοντά μου έχονται άλλες εποχές. Μετράω τις στιγμές και τις βίες χανιάρες. Δεν μπορώ να μη σ' αγαπώ. Μεθάω τις βραδιές, κάνω σχέσεις βαρετές. Δεν ξέρω που γεννάς, παίρνω ανάποδες στροφές. Δεν θέλω να σε θέλω και όμως θέλω να με θες. Και θα ρω πως θα τρελαθώ.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Στον άνεμο η σχέση μας κι εσύ, σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί, σε κυβερνάει.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί, έλα μπει όπως εσύ. Όλα τα

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: τα.
1: Κι όλα αλλάζουν γύρω μου από το όνομα.
2: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα Setpecat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η Setpecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη Setpecat στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

0: μαγαλιά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

καρδιά. Πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει, φεύγω για πάντα από εδώ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: μεριά σου.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Πατά τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: preference, cause I know mine, and it's you. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Βαίνουμε προς τα μέσα της σεζόν, Αντρέα.
0: Βέβαια. Σάββατο 18 Ιουλίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Ionian Galaxy 98. Στο μικρόφωνο η Galaxians, Βάνια Σαμόλη.
1: Και Ανδρέας Αρβανιτάκης.
0: Θα είμαστε κουτσουρεμένοι και εκπομπή και σήμερα, λόγω υποχρεώσεων.
1: Εντάξει,
0: είναι
1: δεν πειράζει.
0: Εποχές.
1: Είπαμε, δεν πλειωνόμαστε.
0: Όπως ανέβασα και στο Facebook, μετά θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη εμείς.
1: Ναι, και εγώ θα σταματήσω τέλος Ιουλίου.
0: Γιατί δεν βγαίνει το πρόγραμμα όπως πρέπει να βγει, τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί έχουμε τρεξίματα, είναι παράλληλα δρόμενα και δεν μπορούμε να είμαστε και στα δρόμενα. Και εγώ Πέμπτη απόγευμα, καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα. Ωστόσο, αυτή την Πέμπτη θα κάνω εκπομπή 7 με 9. Θα αλλάξω την ώρα για να βολεύομαι. Και μπορεί να κάνω κάποιες εκπομπές εξτρά, έκτακτες, για να εξυπηρετώ κάποιους καλλιτέχνες, κάποιους ανθρώπους έτσι που έρχονται.
0: Θα
1: ενημερώνω όταν θα πρόκειται να κάνουμε εκπομπή, να ξεκουραστούμε κι εμείς, καθότι τα κάνουμε εθελοντικά όλα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον αγαπητό σκηνοθέτη, ηθοποιό, πολυπράγμονα, γενικά έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον τόπο μας, τον κύριο Πάνο Βαρδάκο. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Βαρδάκο.
2: Καλημέρα.
1: Και τέος στέλεχος της ΚΕΔΙΚΕ και νυν άνθρωπος του θεάτρου, εσαΐ άνθρωπος του θεάτρου. Και από Δευτέρα Τρίτη θα πάμε όλοι στο θέατρο. Γιατί, γιατί...
2: Θα παρακολουθήσετε την κωμωδία του Μέντι Μποστατζόγλου, τη Μίδια.
1: Πότε προκάματε να την τακτοποιήσετε και αυτή?
2: Γιατί... Την είχαμε τακτοποιήσει από τον Απρίλιο.
1: Από τον Απρίλιο.
2: Έχουμε κάνει ήδη μια πρώτη παρουσία της παράστασης αυτής, του έργου αυτού, τον Απρίλιο. Τη βδομάδα ακριβώς μετά το Πάσχα που είχαμε κάνει.
1: Δεν το πήρα χαμπάρι αυτό, γιατί?
2: Γιατί...
1: Λείπατε, ήσασταν κάπου, κάτι είχε γίνει νομίζω.
2: Ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο στον Αγία Ανδρέα, στην Πάτρα. Παρ' όλα αυτά, περάσανε όλα αυτά, έγινε η παράσταση. Πήραμε πάρα πολύ καλές κριτικές, άρεσε στον κόσμο και με το σθένος της ομάδας, γιατί ένα διάστημα που έλειπα εγώ λόγω υγείας, η ομάδα δούλευε από μόνη της, καθημερινά και με μεγάλη πίστη. Και μετά όταν γύρισα, γίνανε οι τελευταίες σημαντικές πρόβες.
1: Τα μερεμέτια, τα θεατρικά.
2: Ναι, έγινε το κεντίδι. Είχε βοηθήσει και από πριν ο μόνιμός μου συνεργάτης, ο Κώστας Χαριτάτος, που είναι... γράφει τις μουσικές σε όλα μου τα έργα. Και επίσης είχα την τύχη να γνωρίσω από την προηγούμενη χρονιά, και είχαμε δηλώσει ότι θέλουμε να συνεργαστούμε, της είχα πει ότι θέλω να συνεργαστώ μαζί της, με την Κατερίνα της Βορώνου, που είναι ένα εξαίρετο παιδί, η καρδιά είναι παιδική.
1: Όλοι παιδιά είμαστε καλά, λέτε, ναι.
2: Η οποία μας έκανε τα σκηνικά και τα κοστούμια. Είχαμε μια πάρα πολύ συνεργασία καλή. Χαίρομαι να συνεργάζομαι, γιατί είναι αυτό που λέμε ένας φωτεινός άνθρωπος με χαμόγελο και δεκτικός σε κάθε κουβέντα. Είναι νέα σκηνογράφος, γιατί ένα παιδικό της όραμα το υλοποίησε τώρα, τα τελευταία 5-6 χρόνια, αφού του έφυγε από την τράπεζα που ήταν στέλεχος σε μια τράπεζα, τέλος πάντων.
1: Ήταν στέλεχος σε τράπεζα και θέλει να γίνει σκηνογράφος και έγινε μετά το...
2: Ναι, γιατί οι γονείς, όπως ξέρετε, τα παλιά...
1: Ναι, οι γονείς τα κάνουν όλα, οι γονείς. Και εγώ δημοσιογράφος θέλω να γίνω, αλλά έγινα βιοτεχνολόγος.
2: Ναι, και της έλεγε ότι πρέπει να κάνεις κάτι. Είχε τελειώσει οικονομικά και ήταν στη Citibank. Μέχρι που η Citibank αποχώρησε από την Ελλάδα τότε με τα μνημόνια και αυτά. Τέλος πάντων. Η Κατερίνα, λοιπόν, το Κατερινάκι, που είναι μια χαρά παιδί και που μπορέσαμε να συνεργαστούμε, γιατί και εγώ ήμουνα δύσκολος λόγω της περιπέτειας που πέρναγα. Τέλος πάντων, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ανεβάσαμε και ένα δύσκολο έργο, διότι είναι γραμμένο σε 15 σύλλαγο. Και αυτό πρέπει να το πεις, να το μιλήσεις και να μην είναι ένα ποιματάκι που λέει ο καθένας. Κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά, πιστεύω. Τα παιδιά δουλέψανε πάρα πολύ, λέξη-λέξη κτλ. Οι εντυπώσεις από τις τρεις πρώτες παραστάσεις ήταν πάρα πολύ θετικές και μπορώ να σας πω, παιδιά, ότι περισσότερο ο κόσμος που το είδε μας όθησε και λέει, παιδιά, το καλοκαίρι να το ξαναπαίξετε, να το δουν και κεφαλονίτες που δεν ήταν εδώ κτλ. Βρήκαμε κάποιες ημερομηνίες, γιατί αυτό είναι το δυσκολότερο φέτος το καλοκαίρι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ φορτωμένο και δεν έχω
1: καταλάβει. Τούρμπο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
2: Και δεν έχω καταλάβει και το λόγο.
1: Δεν μπορεί κανείς να πάει πουθενά. Δηλαδή, γι' αυτό, για να τελειώσει αυτή η ιστορία, πας στο πανηγύρι και σε μπερδεύεις. Θα κάνεις παζοκεφαλιά που θα πας.
2: Ναι, αλλά έτσι παίρνει άσχημη τροπή αυτή η διαδικασία που λέμε εξέλιξη του πολιτισμού σε έναν τόπο.
1: Έχετε δίκιο, αλλά να σας πω κάτι. Εκ των έσω, γιατί καταλαβαίνω πώς το εννοεί, αλλά να το κάνω μια συζήτηση. Τα λέω εκ των έσω, από το τμήμα πολιτισμού να μιλήσω. Χρόνια τώρα, χρόνια, και μάλιστα ήταν τότε ο κύριος Γαλιατζάτος, ήταν θεματικός αντινομάρχης...
2: Αντιπεφερία. Όχι,
1: ήταν θεματικός αντινομάρχης. Κάτι ήταν θεματικός, όχι αντιπεριφερειάρχης. Ναι, μπορεί αντιπεριφερειάρχης, δεν θυμόμουν, πολιτισμού. Είχε κάνει λοιπόν, πριν γίνει περιφερειάρχης, είχε κάνει προσπάθεια. Είχε κάνει προσπάθεια να καταγραφούν οι εκδηλώσεις του νησιού. Να έχουμε έγκαιρα το πρόγραμμα, να μην γίνεται αλληλοεπικάλυψη. Δηλαδή, να μπορεί ο κόσμος. Εντάξει, αν είσαι στη Βόρεια Κεφαλονιά, το καταλαβαίνω, αλλά τουλάχιστον στα πιο κοντινά, στα Πέριξ, όταν γίνεται μια σημαντική εκδήλωση, να μην πέφτει και μια άλλη και μια άλλη, του ιδίου φυράματος για το ίδιο, με το ίδιο κοινό. Απέτυχε παταγωδός. Ο καθένας έλεγε, εγώ έτσι γουστάρω και το λέω λαϊκά, έτσι μ' αρέσει, θα το κάνω τη μέρα που θέλω και δεν με ενδιαφέρει.
2: Θα σας εξηγήσω κάτι, πέρα από το αυστηρό ύφος που έχεις, Βάνια. Τα σχήματα που είναι στο νησί είναι ερασιτεχνικά.
1: Όχι τα θεατρικά, όλα τα δρόμενα.
2: Όλα, μιλάω για όλα.
1: Ναι.
2: Είναι ερασιτεχνικά. Ο ερασιτέχνης δεν μπορείς να τον έχεις όποτε θέλεις εσύ, επειδή φτιάχνεις ένα πρόγραμμα και επειδή δεν πρέπει να είναι εδώ και πρέπει να είναι εκεί.
1: Για το
2: άλλο
1: κοινό καλό.
2: Πρέπει να γίνει.
1: Για το κοινό καλό, να μην πέφτεις τις ίδιες μέρες και ώρες.
2: Δεν μπορείς να υποχρεώσεις. Είδες τι μου είπες
1: εσύ. Δεν μπορώ να υποχρεώσω.
2: Είμαι ερασιτέχνης. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια εδώ. Έχω και άλλες υποχρεώσεις. Το ίδιο έχει και ο ερασιτέχνης. Εκείνο που πρέπει όμως να γίνει είναι ότι θα πρέπει να φροντίσεις να τηρούνται οι αποστάσεις.
0: Δηλαδή,
2: όταν έχεις, ας πούμε, στη Λάμια ένα πανηγύρι, γιατί καταλαβαίνετε, όλοι έχετε περάσει από τέτοιο δυσπαρηγή, το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μαζεύεται πάρα πολλοίς κόσμος. Ναι. Αν πας να φέρεις εδώ ή να κάνεις κάτι θεατρικό που θέλει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και οι ηθοποιοί που παίζουν, οι ερασιτέχνες, δεν μπορούν να πάνε 10 μέρες πιο μετά, γιατί έχουν τις δουλειές τους, είναι καλοκαίρι, σεζόνι, τουριστική. Είναι, το σταυρόλεξο είναι δύσκολο.
1: Μα αυτό σας είπα, το ίδιο λέμε.
2: Εκείνο που μπορεί να είναι να κοιτάς οι αποστάσεις του ενός την ίδια μέρα από του άλλου, να είναι αρκετά μεγάλες.
1: Μα δεν μπορείς. Η θεατρική παράσταση θα γίνει βράδυ, γιατί είναι καλοκαίρι και έχει δροσιά.
2: Η απόσταση χιλιομετρική, για να σου το πω πιο καθαρά.
1: Α, η απόσταση χιλιομετρική.
2: Ούτως ώστε.
1: Μα αυτό
2: να
1: πήγαμε.
2: Να μένει και κόσμο. Μα αυτό δεν γίνεται. Αυτό πρέπει.
1: Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται να βγάλεις μια εντολή. Το είχα πει του Θόδωρου τότε. Δεν γίνεται να δώσεις μια εντολή. Πρέπει να πας να διαθέσεις χρόνο και να πας να βρεις σήμερα το ένα σχήμα, το άλλο χειμώνα, για να έχεις έτοιμο το καλοκαίρι.
1: Χειμώνα.
2: Και να κάνεις το εφικτόν, γιατί τελείως δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι το καταλαβαίνεις. Από την άλλη μεριά, όταν λες ότι έχουμε πολιτισμό, τι σημαίνει πολιτισμός? Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω μάθημα, δεν με ενδιαφέρει, αλλά πολιτισμός δεν είναι. Όταν κάνεις ένα πανηγύρι πρέπει να έχει μια φιλοσοφία που να πηγαίνει να συντηρεί το παρελθόν και να του κάνεις κάποιες βελτιώσεις λόγω της εποχής, λόγω του χρόνου που έχει. Δεν γίνεται να κάνεις ένα πανηγύρι με κέτερι. Ναι. Τι νόημα έχει.
1: Νομοθεσία, κρατική.
2: Τι νόημα,
1: είναι έξυπνη ευφύς νομοθεσία μεταξύ άλλων.
0: Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι, αλήθεια είναι ότι αυτό το catering λίγο.
2: Και μετά, εντάξει, και με το catering πες το γιατί θέλουν να έχουν το οικονομικό έλεγχο.
1: Και τον υγειονομικό θεωρητικά.
0: Θεωρητικά και τον υγειονομικό. Τον... Αυτό είναι για, επιχείρημα.
2: Γιατί τα παλιά χρόνια δεν πέθανε ο κόσμος από τα πανηγύρια.
1: Όχι βέβαια.
2: Τέλος πάντων.
1: Από άλλα πέθανε από τις χώρες εστίασης.
2: Λοιπόν. Ποιος είναι ο πολιτισμός? Αυτοί που είναι σε έναν πολιτιστικό σύλλογο και κάνουν το πανηγύρι και ακούω κάτι ποσότητες εκπληκτικές. 10 τόνους πατάτες. Επιτυχία. 50.000 σουβλάκια.
1: Ναι.
2: Επιτυχία. Γιατί το κάνεις? Για να έρθουν απλώς κάποιοι και να χορέψουν. Πρέπει να μεταφέρεις αυτό, την ιδιαιτερότητα.
0: Τις το
2: γλώσσες.
0: Τι γιορτάζεις δηλαδή εκείνη την ώρα, το τι γιορτάζεις με αυτό το πανηγύρι.
2: Και όχι μόνο
0: τι,
2: αυτό, πρέπει να έχει μια ουσία. Τι, πάμε να χορέψουμε τον μπάλο, και λοιπόν τι έγινε. Γιατί τον χορεύεις τον μπάλο, τι κουβαλάει όλη αυτή η ιστορία. Πρέπει το
1: πολύ
2: πανηγύρι
1: σωστά.
2: Και το πανηγύρι.
1: Και όχι νεόφερτα όλη την ώρα.
2: Και έτσι, εγώ άκουσα, διάβασα πρόσφατα ο Τερλέγκα στο πανηγύρι.
1: Τι
2: δουλειά. Τι δουλειά έχει ο Τερλέγκα στο πανηγύρι, δεν θέλω να πω όνομα, ναι. Έτσι, γιατί δεν είναι σωστό. Τι δουλειά έχει. Δεν μιλάει κανείς όμως. Δηλαδή αυτά που πρέπει να μας απασχολούν.
1: Γιατί όχι, θα μιλήσουμε τώρα να σας πω γιατί τα πανηγύρια τι με ενοχλούν.
2: Ο πολιτισμός, με συγχωρείς Βάνια μου, ο πολιτισμός δεν είναι άμα θα έρθει εδώ
1: σωστά.
2: Πέρα. Θα έρθουν να δούμε κάποια σχήματα, αλλά ο πολιτισμός γράφεται εδώ.
1: Την παράδοση, η παράδοση, δηλαδή οι τραγουδιστές και ακόμα ας αφήσουμε τους εκτός που είναι παράτεροι, να πάει να κάνει μια συναυλία ο Δίνα, να πάει σε ένα μαγαζί να παίξει μουσική. Μην πάει στο πανηγύρι που έχει, είναι στην κορονίδα της παραδόσεως από αρχαιότητα των χρόνων. Συνότητα τραγούδια αλλοιώνονται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς θα τραγουδάνε, λες και είμαστε σε μπουζουκερί. Το μέρμιγκα, το...
0: Κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Συνεχίζουμε. Τα μάνα στο διάλειμμα και ένα μικρό ατύχημα.
1: Εδώ είναι ζωντανή εκπομπή. Και εδώ έχετε τη μίση στο αλαφή. Με παίρνω το πρωτάθλημα. Λοιπόν, λέγαμε για τον πολιτισμό και τα πανηγύρια. Έπεσε και σε μια
2: άποψη. Καταρχήν, έχω μια άποψη. Όποιος παραμένει, όχι ότι δεν χρειάζεται, χρειάζεται. Αλλά όποιος παραμένει στο παρελθόν είναι γιατί δεν έχει να κάνει καμία πρόταση για το μέλλον.
1: Ναι.
2: Αυτό να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Πολύ καλό το πανηγύρι όταν γίνεται με όρους που διαφάνηκαν από την κουβέντα που κάνουμε ήδη μέχρι τώρα. Αλλά ο πολιτισμός είναι και το σήμερα, είναι και το τι γίνεται αύριο. Και τι γίνεται μέσα σε ένα χειμώνα που έχουμε γίνει μια τουριστική πόλη πια και το χειμώνα υπάρχει μια μεγάλη νέκρα. Είναι πολιτισμός να είμαστε στον καναπέ όλο το χειμώνα, δηλαδή σαν τις αρκούδες να
0: είμαστε σε
2: χειμερή ανάρκη.
1: Άρα όλο λοιπόν, το χειμώνα
2: ο πολιτισμός
1: όμως
2: δεν είναι μόνο στο χέρι ενός, ίσως ας πούμε οι άρχοντες του τόπου.
0: Αυτοί όμως δεν έχουν το μαχαίρι των πεπών σε αυτό.
2: Ναι, αλλά κομμάτι, δεν είμαστε κι εμείς άπειροι. Δεν είμαστε κι εμείς άμυροι, γιατί ξέρετε πολύ καλά σε μια οικογένεια όλοι έχουν
1: οι άρχοντες τα λαοφιλή στηρίζουν.
2: Έτσι. Και ξέρεις κάτι, η ικανότητά σου για πράγματα που είναι ιδιαίτερα, όπως είναι η παιδεία, ο πολιτισμός, όπως είναι οι επιστήμες, η κοινωνική προσφορά, αυτό ναι μεν πρέπει να το οργανώσει και πρέπει να το προάγει και να το διαφημίσει ένας δήμαρχος, ένας περιφερειάρχης κτλ. Αλλά μη μου πεις ότι εσύ και εγώ δεν είμαστε άμυροι, άμα θέλουμε να καθόμαστε στον καναπέ μας και τα περιμένουμε όλα έτοιμα.
0: Εντάξει, ναι, όπως θέλετε. Ναι.
1: Πρέπει να τις στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες αυτές και όταν βλέπει στήριξη και η τοπική αρχή, μετά ουσιαστικά αναπαράγει αυτό
2: και,
1: που έχει κάνει.
2: Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτικοί, με την μικρή ή με τη μεγάλη έννοια. Και δυστυχώς στην Ελλάδα η πολιτική δράση εδράζεται σε συγκεκριμένες ενέργειες.
1: Παρατηρώ πάντως.
2: Σου δίνω για να μου δώσεις.
0: Για αυτό που είπα πριν. Σου συμπεριφέρομαι
2: για να μου συμπεριφερθείς.
1: Ναι, παρατηρώ πάντως επειδή είστε και πολιτικών γενικά και πολιτικοποιημένος και πολιτικός ήσασταν και πολιτικών όν είστε.
2: Πολιτικός δεν ήμουν ποτέ. Επειδή κάνω τέχνη.
0: Πολιτικών.
1: Πολιτικών.
2: Είμαι πολιτικός όπως πρέπει να είναι κάθε άνθρωπο.
1: Ήσασταν όμως το χώρο της αυτοδιοίκησης στην ΚΕΔΙΚΕ, είχατε μια εμπλοκή. Είχατε μια εμπλοκή.
2: Μεγάλη μάλιστα.
1: Ναι, εμπλοκή μεγάλη. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι στις λαοφιλείς δράσεις, π.χ. δράσεις που έχουν έντονο το θρησκευτικό στοιχείο και στα πανηγύρια οι πολιτικοί συμμετέχουν διακαώς, δίνουν το παρόν. Γιατί έχουν όλα αυτά μια λαοφιλία. Δηλαδή η θρησκεία ακόμα βρίσκεται στην κορονίδα, έστω και αν η προσέλευση στην εκκλησία έχει μειωθεί. Και τα πανηγύρια, και το βλέπω και από τα, και από τα site και από αυτά που...
2: Βάνια μου, έχεις δίκιο, αλλά πρόσεξε να δεις, είναι κάποια πράγματα που ιεραρχούνται. Όταν έχει 20 μποφόροι θάλασσα, δεν θα πας με το καραβάκι σου και θα πνιγείς. Όταν έχει στερεοποιηθεί στην Ελλάδα ένα καθεστώς με ποιον τρόπο κινούνται οι πολιτικοί. Δεν μπορείς να το ανατρέψεις, ούτε ένας δήμαρχος μπορεί να πάει από μόνος του να το ανατρέψει. Μπορεί όμως να τονώσει την άλλη σκοπιά του πολιτισμού. Έναν σύλλογο που δουλεύει 12 μήνες το χρόνο και δεν εννοώ μόνο για τα θεατρικά. Μιλώ για τις μουσικές, μιλώ για τις φιλαρμονικές, μιλώ για τα...
1: Όπου έχει ολοχρονική παρουσία τέλος πάντων και δεν έχει μια καλοκαιρινή έκρηξη.
2: Και επίσης, να πω και κάτι, όταν έχεις, παραδείγματος χάρη, γιατί το θέατρο έχει πολύ το φιλολογικό στοιχείο, το αισθητικό και πράγματα που είναι πιο άμεσα. Ένας όμως που πάει και παίζει κλαρίνο, παίζει τρομπόνι, παίζει κτλ. Ναι μεν παίζει τα κομμάτια που έχουν γραφτεί και που είναι πιο ιδιαίτερα, αλλά για ποιο λόγο υπάρχει μουσική στη ζωή του. Αυτό οφείλει ο κάθε υπεύθυνος πολιτισμού, όπου και αν βρίσκεται, εδώ σε έναν άλλον δήμο, στο κράτος, ότι υπάρχει λόγος που μαθαίνουμε τη μουσική.
1: Βέβαια.
2: Εγώ θυμάμαι ότι ένας από τους δασκάλους που είχα, ο Κάρολος Οκούν, έλεγε ότι είναι πολύ πιο σημαντικός ένας γιατρός που ξέρει μουσική από έναν γιατρό που δεν ξέρει μουσική. Είναι πολύ πιο σημαντικός, είναι πολύ πιο καλλιεργημένος. Άρα προσεγγίζει τον συνάνθρωπό του με άλλες, πώς το λένε, ιδιότητες.
1: Με άλλη καλλιέργεια.
2: Και ναι, και μπορεί να τον καταλάβει. Εκεί ναι, πρέπει ο εκάστοτε υπεύθυνος, όταν θα σου φέρει, γιατί να σας πω κάτι, όταν ήμουν εγώ καλλιτεχνικός διευθυντής, είχα κάνει μια σύμβαση τότε, που το Μέγαρο Μουσικής κάθε χρόνο μας έστελνε την καμεράτα. Ωραία. Ακούσαμε τα κλασικά κομμάτια που έχουν αισθητική, είναι πολύ ωραία. Φτάνει. Τι έκανα. Την πρόβα τους, σκηνοθετημένα μαζί τους, έφερνα τα παιδιά από τα οδεία. Κατάλαβες. Δηλαδή θέλει τέτοια δουλειά.
1: Πάει η καμεράτα όμως. Δεν ξαναείδαμε τέτοια πράγματα στο θέατρο.
2: Μετά έφυγα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξαναείδαμε τέτοιες παραστάσεις μουσικές, τέτοιες βαρύτητες.
2: Αλλά θέλω να σου πω ότι εσύ, δεν ξέρω αν είσαι μητέρα ή όχι, αλλά το παιδί σου.
0: Είναι.
1: Είμαι.
2: Όταν μεγαλώσει και τελειώσει το λύκειο, θα το στείλεις να πάει να σπουδάσει κάτι. Άμα αυτό που σπουδάζεις, που είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, αρχιτέκτονας, θέλει να κάνει τη δουλειά του ένας ξυλουργός, είμαστε αποτυχημένοι όλοι. Γιατί θα πρέπει στη θέση ενός δημοσιογράφου να μην είναι ένας δημοσιογράφος ή ένας που ασχολείται ερασιτεχνικά, αλλά που τον βλέπεις ότι παρακολουθεί, μαθαίνει, ναι, ξέρει να προσέχει τη δεοντολογία. Ναι. Ένα άλλο πράγμα, ας πούμε, η δημόσια κριτική πάνω σε μένα, στο θέατρο. Δημόσια κριτική μπορεί να κάνει μόνο αυτός που έχει σπουδάσει και ξέρει, γιατί η κριτική είναι για να με κάνει εμένα καλύτερο. Όχι για να πει αν είμαι καλός ή κακός. Γιατί ένας που δεν ξέρει δεν μου προσφέρει τίποτα.
1: Δυστυχώς όμως τι γίνεται. Υπάρχει το διαδίκτυο, το οποίο την ελευθερία του λόγου που την είχαμε ανέκαθεν.
0: Την έχει ξεχυλώσει.
1: Όχι, δεν την έχει ξεχυλώσει. Την κάνει δημόσιας απήχησης. Δηλαδή εγώ είχα ελευθερία να εκφραστώ, αλλά σίγουρα δεν μπορούσα να πάω να εκφραστώ στη Βουλή. Ωραία. Άρα δεν μπορούσα να εκφραστώ σε ένα μέρος που μπορεί να υπήρχαν 100.000 κάτοικοι, 100.000 άνθρωποι. Τώρα με το διαδίκτυο εκφράζομαι μεν δημόσια με την ελευθερία του λόγου που έχω, αναφέρω το δικαίωμα, αλλά με βλέπουν 100.000 άνθρωποι. Γιατί...
2: Ξέρεις όμως να σου πω που είναι το... Εγώ μιλάω για ανθρώπους που έχουν θέση. Τώρα το διαδίκτυο που ο καθένας μπαίνει και βγαίνει...
1: Μα
2: και
1: εκεί εγώ γίνεται που τα διαβάζω, η καταστροφή. Εκεί γίνεται.
2: Και εγώ εκεί που τα διαβάζω ξέρω ότι γράφει ο καθής. Από το μικρόφωνο όμως, από την εφημερίδα, από την τηλεόραση. Γιατί ξέρεις κάτι, στη ζωή υπάρχει ο πραγματικός θάνατος και οι μικροί θάνατοι καθημερινά που μας οδηγούν σε λάθος μονοπάτια. Αν εσύ βγεις και πεις τι ωραία παράσταση ήταν η παράσταση του Βαρδάκου, δεν σου έχει δώσει κανείς το δικαίωμα γι' αυτό, γιατί δεν έχει σπουδάσει αυτό το πράγμα.
1: Άρα δεν ξέρεις αν ωραία, ναι. Και επηρεάζει κόσμο.
2: Και μπορεί εμένα να με κάνεις να είμαι το μυαλό μου πάνω από το κεφάλι μου. Ή να κάνεις το αντίθετο και να πεις δεν ήταν καθόλου καλυπά και να με κατεστρέψεις. Καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω. Χρησιμοποιώ τον εαυτό μου για να μην παίρνω άλλα πράγματα. Τέλος πάντων.
1: Ότι ο κόσμος θεωρεί τους ανθρώπους που έχουν επίσημα λόγο, τους θεωρεί σε εισαγωγικά ειδικούς.
2: Ειδικός. Ξέρετε κάτι. Όταν πρωτοβγήκα εγώ τα χρόνια από τη δραματική σχολή, περνώντας από όλους αυτούς τους δασκάλους, ήμουν τυχερός, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Ήμουν τυχερός γιατί ζούσαν όταν σπούδαζα εγώ αυτό. Όταν βγαίναμε, καταρχήν τρέμαμε όλοι, γιατί κάναμε συνέντευξη τύπου πριν ανέβει η παράσταση. Και ερχόταν από κάτω, εγώ δεν σου λέω πολλούς, σου λέω μόνο τον Γιώργο Σόπουλο, ο οποίος... φιλόλογος, δραματολόγος, συγγραφέας και τα λοιπά, και ήξερα απ' έξω το κάθε έργο. Και πριν με ρωτήσει, μου κάνει εμένα μια ερώτηση, αυτός το ήξερε, το έπαιζε στα δάχτυλα. Εγώ νομίζεις ότι πήγαινα έτσι αδιάβαστος, τέλος πάντων στη συνέντευξη τύπου. Έτρεμα, κατέβαζαμε, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι. Τώρα, άμα δεν τους έχεις μπουφέ, να φάνε και να πούνε πέντε σακλαμάρες και να γράψουν τα κουτσομπολιά, δεν έρχεται δημοσιογράφος και επίσημα δημοσιογράφος. Οι μικροί εξακολουθούν να είναι κάποιοι σοβαροί ακόμα, και ειδικά αν διαβάσετε τις κριτικές για την Επίδαυρο, υπάρχουν ακόμα πολύ καλοί κριτικοί. Αυτούς γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Εντιάσπεπτος.
1: Να πάμε στο έργο όμως, γιατί έργο, έχουμε ναι. ξεφύγει.
2: Λοιπόν, ακούστε, ο Μέτσο Μποστατζόγλου που είχα την τύχη να είναι δεύτερη μου οικογένεια, γιατί η μητέρα μου πέθανε νωρίς και επειδή είμαστε οικογενειακοί φίλοι, έζησα πια μέσα στο σπίτι τους. Ήταν ένας από τους λίγους ολοκληρωμένους καλλιτέχνες. Ήξερε να γράφει, να διαβάζει, να κάνει, πώς το λένε, σκίτσα. Ήξερε να γράφει ποίηση. Ήξερε να φτιάχνει θεατρικά έργα με ένα προσωπικό στυλ και ύφος που δεν μπόρεσε κανείς μετά να τον αντιγράψει. Γίνανε κάποιες μικροπροσπάθειες. Η The Media του Μποστ θεωρείται η καλύτερη κωμωδία γραμμένη σε 15 σύλλαβο. Και αν το έρθετε και το ακούσετε, θα δείτε, είναι γραμμένο το 93. Ισχύουν πράγματα σήμερα το 2026 ο Σονούπου του 27. Σατιρίζει με έναν υπέροχο τρόπο, χρησιμοποιώντας μια αριστοφανική οπτική μαζί με τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα, διακομωδώντας, αλλά και παρόλα και παράλληλα δείχνοντας τον πυρήνα των προβλημάτων που έχουμε σαν λαός. Και βέβαια γι' αυτό και στήθηκε, χρησιμοποίησε μια από τις πιο δραματικές τραγωδίες, τη Μίδια, που έχουν γραφτεί τόνους μελέτες πάνω στο έργο αυτό του Ευρυπίδη και που έχουν γραφτεί και άλλα έργα πάνω στο έργο κανονικά, δραματικά. Στη γερμανική φιλολογία η Μίδια είναι από τα τεράστια κεφάλια. Χρησιμοποίησε λοιπόν, κατά αυτό που λέμε χαριτολογώντας, βεβήλωσε, είχε το θάρρος γιατί είχε τη γνώση να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη Μίδια. Γιατί προσέξτε, η Μίδια είναι ένα πρόσωπο που αν καθείτε και σκεφτείτε πώς λειτουργήσε μέσα από το πάθος της για τον Ιάσονα, πρόδωσε την πατρίδα της. Γιατί αυτή τον πήρε το Χρυσό Μαλωδέρας. Όταν κατάλαβε ότι έφευγε με το καράβι ο πατέρας της, την ακολούθησε γιατί θέλει να την πάρει πίσω, γιατί είχε καταλάβει ο Ιάσονας τι πλάσμα είναι. Και αυτή για να καθυστερεί στον πατέρα της, σκότωσε τον αδερφό της και του πέταγε τα κομμάτια στη θάλασσα και αυτός σταμάτα για να τα μαζεύει και έτσι γλίτωσε. Και όταν έφτασε πια, έφτασε στον ελλαδικό χώρο και μπήκε στο παλάτι του Ιάσονα, ο Ιάσονας μετά ήταν η Μπερμπάντης. Για να τον εκδικηθεί, του σκότωσε τα παιδιά. Μιλάμε για μια...
0: Παιδιά της.
2: Για σκεφτείτε την προσωπικότητα αυτής της γυναίκας. Πολλοί λένε, προσπαθούν τώρα, επειδή έχουμε και το μεταναστευτικό, ήταν μια μετανάστρια που δεν τη συμπεριφερθήκαμε καλά. Αυτή είχε φερθεί καλύτερα. Θέλω να πω, ο Μπός λοιπόν αυτό το διακομωδεί.
1: Η κακοήθεια δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που σου φαίνονται ακριβώς. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι, όσο άσχημα και να τους φερθείς, να φερθούν βία.
0: Σκοτώσουν τα παιδιά
1: τους. Να σκοτώσουν.
0: Μόνο
2: όχι,
0: καταφύγουν.
2: Εγώ το αναφέρω. Δεν κάνω...
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
2: Ναι. Πρέπει να μιλάμε άπειρες ώρες. Αλλά θέλω να σας πω ότι ήταν ένα τέτοιο μέγεθος ανθρώπου, γιατί ξέρετε κάτι, τραγωδία δεν μπορεί να υπάρξει από γραφή της αν δεν συγκρούονται δύο δίκαια. Η Αντιγόνη. Το δίκαιο της Αντιγόνης και το δίκαιο του Κρέοντα. Αυτά αν δεν συγκρουστούν δεν παράγεται τραγωδία. Θα υπερισχύσει αυτό που γίνεται στην Αντιγόνη, που είναι η άγραφη νόμη. Που είναι πολύ πιο ισχυρή, επειδή κάποιος εγκέφαλος έκατσε και είπε δεν πρέπει να περνάς απέναντι στο πεζοδρόμιο. Αν το είχαμε πει εμείς, η κοινωνία το είχαμε αποφασίσει, είναι πολύ πιο ισχυρό. Έτσι, τέλος πάντων. Ο Μπός λοιπόν χρησιμοποίησε, έχει μια πολύ ωραία γλώσσα. Ξέρετε ότι έγραφε ανορθόγραφα επίτηδες, ήταν από τους καλύτερους ορθογράφους και γύρω του υπήρχαν άτομα τα οποία τα έχω ζήσει, ο Χριστοδούλου, ο Μίκης ο Θοδωράκης, δεν θυμάμαι πόσους ακόμους τους βλέπαμε εμείς σαν μικρά παιδιά που είμαστε, γιατί είχε δύο γιους, ο ένας είναι ηθοποιός ο Γιάννης ο Μποστατζόγλου, ο άλλος ήταν γραφίστας, συγγραφέας τα λοιπά, αλλά μας άφησε εδώ και μέσα στον κορονοϊό. Ήτανε σχολείο αυτό και εκεί συνειδητοποίησα για να μην σας πω ότι το έναυσμα για να ασχοληθώ με το θέατρο ήταν ο ίδιος, εκεί συνειδητοποίησα το πώς κανείς δεν πρέπει να στυλώνει τα πόδια του σε μια πρώτη οπτική των πραγμάτων και δεύτερον πόσο πρέπει να είναι να βάζει τον εαυτό του και στη θέση του αλουνού, να καταλαβαίνει για ποιο λόγο γίνονται. Αυτό δημιουργεί την κοινωνική συνοχή. Όταν εγώ σε καταλάβω που δεν συμφωνώ μαζί σου, δεν θα σε εκτελέσω στην επόμενη γωνία, θα συμπονέσω στο πρόβλημά σου, μπορεί αν χρειαστεί να σε βοηθήσω, κατάλαβες.
1: Χωρίς απαραίτητα να συμφωνείς, δεν είναι απαραίτητο.
2: Δεν είναι απαραίτητο. Μπορούμε και να διαφωνούμε. Εμείς δυστυχώς δεν περάσαμε αναγέννηση και γι' αυτό έχουμε αυτή την μπρούτα κατάσταση του ραγιά. Και του, να κρυφτώ, να του κάνω πονηράδα, να την κλειτώσω. Αυτό είναι
0: κατάλοιπο
2: της τουρκοκρατίας.
0: Του
2: ραγιαδισμού. Αυτά λοιπόν όλα τα στυλιστεύει ο Μέντης Αμποστάτσου. Και είναι ένα υπέροχο έργο. Δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου. Αξίζει τον κόπο, γιατί είναι ένα είδος που δεν ανεβαίνει εύκολα. Ήμασταν άτυχοι, γιατί θα ερχόταν εδώ και το Διπεθέ Κρήτης που θα έπαιζε το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, που ξέρω ότι ήταν πολύ καλή παράσταση, γιατί και εγώ σαν ηθοποιός είχα παίξει στο Διπεθέ της Κρήτης. Δεν ξέρω ποιες αστοχίες και αναγκαστήκαν, αλλά ήταν μια... είμαστε άτυχοι. Εγώ το είχα ανεβάσει πολύ παλιότερα, το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Μπόστ, με το Εραστεχνικό Θέατρο. Είναι φίλοι μας και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν Δευτέρα και Τρίτη 20 και 21 του μήνου σε 9.30 το βράδυ η αίθουσα κλιματίζεται, το λέμε γιατί πάρτε και καμιά ζακετούλα γιατί μπορεί να και όσον αφορά με τον ήχο λόγω του ότι το air conditioner κάνει ένα μικρό αυτό, το έχουμε ενισχύσει ηχητικά έτσι ώστε ο θεατής να μπορεί να ακούει άνετα το κείμενο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πείτε μας τους άλλους συντελεστές της παράστασης.
2: Λοιπόν, τη μουσική την έχει κάνει ο Κώστας, ο Χαριτάτος, τα σκηνικά και τα κουστούμια τα έχει κάνει η Κατερίνα εις Βορώνου και από εκεί και ύστερα υπάρχει ένας πενταμελής χορός, μποστικός. Θα τον δείτε ότι τον έχω φτιάξει...
0: Τι σημαίνει αυτό, μποστικός?
2: Ο μποστικός έχει μια εσωτερική και εξωτερική... σκοπτική ματιά, γιατί στην τραγωδία ο χορός είναι το κοινό αίσθημα, ο λαός. Αν δεν δώσει συγκατάβαση ο χορός, δεν λύνεται η τραγωδία, εκτός και αν κατέβει ο απομηχανής θεός. Στον Μποστ όμως ο χορός είναι το υπηρετικό προσωπικό, κατά τη δική μου οπτική γωνία, στο παλάτι που ζει ο Ιάσονας με την Πενίδια. Είναι υπηρετικό προσωπικό. Και όταν βρίσκουν ευκαιρία...
1: Κουτσομπολεύουν
2: και ταυτόχρονα γίνεται χορός αυτό. Καταλάβατε. Έχει δηλαδή αυτή. Όπως ας πούμε και κάποιες αφηγήσεις που είναι... ας πούμε συμμετέχει μία καλόγρια η οποία μιλάει για τα πάθη της, μπαίνει παραμπαστή στην παράσταση και μιλάει για τα πάθη της, τα ερωτικά της και τα λοιπά. Πώς της λέει, έλεγε ο εραστής της, τι της έλεγε η μάνα της να προσέχει. Αυτό είναι ένας μονολόγος. Εγώ τον έχω σπάσει και αυτό το ακούς ονειρικά σαν να βλέπεις καύρα να μιλάνε. Είναι μια τεχνική που έχω βάλει στην παράσταση και βλέπεις τη μάνα αντί να το διηγείται η καλόγρια, να μιλάει η ίδια μέσα από ένα ονειρικό κάδρο. Το ίδιο και αυτό. Ή το ίδιο, ας πούμε, οι ίδιες οι του χορού, επειδή είναι μπερμπάντης ο Ιάσονας και κυνηγάει τις γυναίκες και γι' αυτό το λόγο βέβαια του κάνει ό,τι κάνει η Μύδια. Εμφανίζονται και αυτές μέσα στα κάδρα και φλερτάρει με αυτές. Την ώρα που του βάζει χέρι η Μύδια, σε βλέπω ότι πας από εδώ και από εκεί. Είναι σκοπτικός ο καλόγερος που έχει βάλει μέσα, ο οποίος, μάλιστα την εποχή που το είχε γράψει, είχε ξεσπάσει και με το μεγάλο σκάνδαλο με την Καθολική Εκκλησία, με την παιδεραστία. Το στυλιτεύει. Είναι μέσα από την παράσταση, δεν είναι, είναι ένα μικρό εσταντανέ. Και δηλαδή θέλω να πω ότι είναι τόσο σημαντικός σαν συγγραφέας και είμαι τυχερός, γιατί έχω και μια αίσθηση... αφού τον ξέρεις, μην του κάνεις σαχλαμάρες, δηλαδή αρχίσουμε μοντερνιές και αυτά και που δεν οδηγούν πολλές φορές.
0: Πρέπει να ισορροπήσετε ανάμεσα.
2: Και ένα σεβασμό που έχω στη μνήμη του. Αυτό.
1: Η ηθοποίη.
2: Λοιπόν, είναι ο Γιάννης, θα τους πω ανάκατα τώρα όπως τους θυμάμαι. Ο Γιάννης ο Νεόφυτος, η Αγγελική Γιαννακοπούλου.
1: Ο Νεόφυτος τι ρόλο έχει?
2: Ο τον Ευρυπίδη.
1: Χρόνια κρατάει η κολόνια αυτή.
2: Είναι αυτός που προσπαθεί να γράψει τη μύδια την κανονική, παίρνοντας από την προσωπική ζωή της άλλης μύδιας του Μπόστ. Είναι ο Τάσος ο Μπεκατόρος που κάνει την Τροφό. Ένας άντρας κάνει μια γυναικείο ρόλο. Είναι ο Διονύσος Ζαπάντης που κάνει τον Ιάσονα. Είναι πώς τον λένε, ο Αναστασιάδης ο Τάσος, ο οποίος κάνει τον Ιδίποδα. Είναι τυφλός. Βάζει θέμα για τις
0: που
2: τράπεζες.
0: Είναι ο Ιδίποδας,
2: Γιατί είναι τυφλός και έχει.
1: Μπήκε σε λάθος
0: τυφλός. Τυφλώθηκε μόνος του.
2: Όχι. Όταν, συμβολίζει τη βασιλεία.
1: Δεν
2: και πώς έχασε η βασιλεία στην Ελλάδα όλα τα οφίτσια. Μάλιστα τότε ήταν που είχαν πάρει πράγματα από το Τατόι. Και τώρα αυτός είναι τυφλός και ψάχνει να βρει. Και του λένε ότι πήγαινε σε μία τράπεζα, διότι πήγανε και κλέψαν τα λεφτά και ο μόνος που... κλέψαν τα λεφτά και δεν έχει φως η τράπεζα. Άρα ένας άνθρωπος που μπορεί να διαχειριστεί, που εφόσον είναι σκοτάδι, είναι μόνο ένας τυφλός, διότι σαφής. Στυλιτεύοντας ταυτόχρονα την βασιλεία και το ότι συνέβη ακόμα και τώρα βλέπουμε και ακούμε ο Ντεγκρές και το Εγκρές και προαλήφεται για να κατέβει και πολύ τα ξέρετε.

0: η Παπαδάτου, είναι η Μαρία η Γαρμπή, είναι και η Χαρά η Μαρκέτου.
1: Μετά, Μύδια.
0: Μύδια είναι η Αγγελική η Γιαννακοπούλη, την ανέφερα. Δεν νομίζω ότι ξέχασα κάποιον άλλον. Όχι, άμα θυμηθώ θα με συγχωρέσουν.
2: Πόσο καιρό το δουλεύετε αυτό?
0: Εμείς είχαμε ξεκινήσει στις αρχές του χειμώνα που μας πέρασε. Και ετοιμαζόμαστε αυτό εμείς συνήθως το Μάρτι, γιατί έχουμε κρίνει ότι το Μάρτι που είναι σχεδόν ένα μέσον του χειμώνα και έχουμε και χρόνο να προετοιμαστούμε, είναι που ο κόσμος το θέλει και τον βοηθάς μέσα σε αυτό το μαύρο που λέγαμε του χειμώνα. Αλλά τότε συνέβη ό,τι συνέβη σε μένα, ναι, και αλλά προηγουμένως το θέατρο δεν μου το δίνανε γιατί είχαν κανονίσει κάποια άλλα. Ναι. Και για καλό μας το πήγανε τη βδομάδα μετά το Πάσχα. Έτσι μπόρεσα και εγώ να ξεπεράσω το πρόβλημα που είχα και να ολοκληρωθεί η παράσταση και να παιχτεί. Βέβαια όλα τα παιδιά κάνουν και πολλές άλλες δουλειές. Μεταφέρουν σκηνικά, βάφουν, καρφώνουν αυτό.
1: Τα κουστούμια.
0: Τα κουστούμια, πολλά από αυτά τα αγοράσαμε.
1: Α.
0: Από το διαδίκτυο, από αυτό το τέμου.
1: Α, τέλεια.
0: Έχουμε έναν, είχε μάλιστα μια πρόσβαση, γιατί είναι η δουλειά της αυτή η σκηνογράφος, και έτσι πλουτίσαμε και το βεστιάριό μας και κάποια πιο εξειδικευμένα πράγματα τα νοικιάσαμε. Όχι πολλά, 2-3 πράγματα. Ναι, και έχει γίνει και ένα σκηνικό το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αρκετά ακριβό, για μην πω πάρα πολύ. Αλλά τι κάνουμε, εμείς φροντίζουμε μέσα από τους χορηγούς και μέσα από τα εισιτήρια που εισπράττουμε να έχουμε ταμείο πάντα. Και η μία δουλειά να χρηματοδοτεί την επόμενη.
3: Α, πολύ ωραία. Ναι. Το εισιτήριο.
0: Το εισιτήριο είναι εδώ και 20 χρόνια, 5 ευρώ για τα μικρούς μέχρι 15 χρονών και αμαία και τα λοιπά και πολύτεκνους, και 10 ευρώ γενικότερα. Αυτό κρατάει 20 χρόνια τώρα, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να αλλάξει, γιατί όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε έχουν ανέβει στο Θεό.
3: Ναι.
0: Και ίσως από την επόμενη σεζόν να το αυξήσουμε κανένα 2 ευρώ.
1: Ωραία. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο τώρα για το κλείσιμο?
0: Εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι, και επιμένω ότι, δεν αρκεί να παίρνει καθένας να κάνει κάτι γύρω από τον πολιτισμό σε ευρεία κλίμακα. Θέλω να είναι εξειδικευμένος, να έχει σπουδάσει, να έχει μάθει αυτό το πράγμα, μην το κάνει τη χάρπαστα, και δεύτερον πρέπει να γίνεται, να ξέρουν ότι τους βλέπουν τα μάτια των θεατών και κριτικά, δηλαδή η ποιότητα.
1: Ποιότητα, ναι.
0: Η ποιότητα, και όχι μόνο για τα τόπια συγκροτήματα όλα, αλλά και αυτά που μας έρχονται. Γιατί όλοι οι επαγγελματίες δεν είναι άρετοι, κάνουν και αρπαχτές όπως λέμε.
1: Θέλω να σας πω, και θα το πω έτσι, επειδή παρακολούθησα σχεδόν τις περισσότερες θεατρικές παραστάσεις, πάω σε όλες, ότι τα περισσότερα σχήματα, τα τοπικά, είχαν ποιότητα. Αυτά που ήρθαν, κάποια από αυτά που ήρθαν, ήταν δευτερευούσεις.
0: Όχι, και στα τοπικά υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει.
1: Τα περισσότερα από αυτά που είδα εγώ.
0: Και ένα που είδες και σ' άρεσε πρέπει να γίνει καλύτερο. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Εγώ πρέπει να. Ο καλλιτέχνης δεν έχει κανέναν άλλο αντίπαλο εκτός από τον εαυτό του. Κανέναν. Δεν μπορεί να βγει ένας και να πει εγώ είμαι καλύτερος από εκείνο. Δεν υφίσταται αυτό. Εγώ είμαι αντίπαλος του εαυτού μου. Πρέπει να φτιάξω μια παράσταση σήμερα, αύριο πρέπει να βρω έναν τρόπο να προχωρήσω ένα βήμα. Και επειδή ο σκηνοθέτης αυτό που οραματίζεται δεν το κάνει μόνος του, δεν βγαίνει επάνω στη σκηνή, του το υλοποιούν όλοι οι άλλοι. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να πεις σε έναν, τον άλλον, τον άλλον, να κάνει μια επιπλέον προσπάθεια κτλ. Και πρέπει να τηρούνται οι κανόνες της τέχνης. Για μην λες, δεν βαριέσαι, είναι ερασιτέχνης και δεν πειράζει. Το θέατρο, παραδείγματος χάρη, είναι ένα. Είτε είσαι ερασιτέχνης είτε είσαι επαγγελματίας. Φαντάζεστε ένας ερασιτέχνης μουσικός

0: να παίζει αρεστεχνικά τον Τότο Φα και να βγαίνει φάλσος. Όχι, βέβαια, να πηγαίνει να τον ακούσει κανένας. Γιατί να πηγαίνει να τον δει στο θέατρο. Και πρέπει μετά να είναι και δική μας επιδίωξη αυτή, να το θέλουμε για να γινόμαστε εμείς καλύτεροι. Και να ευχαριστιόμαστε το αποτέλεσμα που αυτό είναι και το ζητούμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει η θετική ενίσχυση, υπάρχει και η αρνητική ενίσχυση. Τι θέλω να σου πω. Η αρνητική στάση δεν είναι ενίσχυση. Με το να εξάρουμε κάτι που μας άρεσε δεν σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης δεν θα βελτιωθεί, δεν θα γίνει καλύτερος. Μπορεί αυτό να αποτελέσει ένα κίνητρο να εφορμήσει την τέχνη και να κάνει κάτι.
0: Κοίταξε να σου πω. Χωράνε, κοίταξε, η τέχνη δυστυχώς δεν έχει συγκεκριμένα όρια και μέσα σε αυτήν παρισφύουν πολλοί. Άλλοι που μπορούν, άλλοι που δεν μπορούν, άλλοι που το κάνουν για λόγους προσωπικής ευχαρίστησης, δηλαδή τους αρέσει η τέχνη, και άλλοι το κάνουν για προβολή. Κοίταξε, υπάρχουν πολλών ειδών πλάσματα στη γη, έτσι. Για να προοδεύσει ένας τόπος πρέπει να έχει μπούσουλες, που λέμε ο μπούσουλας στο καράβι.
2: Ναι, okay.
0: Ιδάλλως άμα δεν έχει σωστό μπούσουλα θα πας αλλού. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε. Και δεν είναι κακό, χωρίς να προσβάλλεις τον άλλον και χωρίς να προβάλλεις το εγώ σου, να πεις εγώ παρατήρησα αυτό το πράγμα. Αλλά πάντα κάποιος που να ξέρει, γιατί και εγώ ακόμα, μετά από 50 χρόνια που είμαι στο θέατρο, αν κάτι δεν το ξέρω καλά, θα πάρω ένα τηλέφωνο κάποιον που νομίζω ή ξέρω ότι το έχει δει αυτό το πράγμα και μπορεί να με βοηθήσει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Αντίθετα, το να νομίζεις ότι είσαι Θεός είναι το χειρότερο πράγμα.
1: Ναι.
0: Το χειρότερο πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Και είμαστε ένα μικρό μέρος που δεν θέλουμε ο ένας να κακοκαρδίζει τον άλλον και πολλοί το παρεξηγούν.
1: Αυτό το έχω παρατηρήσει που λέτε, γιατί αν ψάξει κάποιος κριτικές παλαιότερες, τον τύπο της εποχής, ας πούμε, υπάρχουν...
2: Τοπικό τύπο, νοείς ή γενικά.
1: Τον τύπο της εποχής εδώ στην Ισία, ας πούμε, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω γενικά, δεν έχω γενική εικόνα. Βλέπεις ότι σχολιάζουν τα δρόμενα του νησιού, άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά. Υπάρχουν και οι κριτικοί, οι έχοντες γνώση ή οι μη έχοντες γνώση που κατακεραυνώνουν κάτι.
0: Άκουσα να σου πω κάτι, Βάνια μου.
1: Εδώ τώρα δεν υπάρχουν, όλα τα site καλά γράφουν.
0: Ναι, για να τα έχουν καλά με όλους, γιατί το ζητούμενο δεν είναι αυτό που...
1: Φοβερή λέει εκδήλωση και τα λοιπά.
0: Έχετε άλλος, είναι σαν αυτό που λέμε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Τρικάλων, παραδείγματος χάρη. Αν αυτός είναι Παναγιώτατος, ο Θεός τι είναι? Έχει σε έναν υπερθετικό βαθμό ένας άνθρωπος που ήρθε, έμεινε για ένα διάστημα στη γη και μετά θα πεθάνει. Και είναι Παναγιώτατος. Δηλαδή χρησιμοποιούμε ανεξέλεγκτα την ελληνική γλώσσα. Εκπληκτική παράσταση. Ποιος είσαι εσύ που μπορείς να πεις ότι είναι εκπληκτική? Δεν είναι θέμα να τον καθησυχάζω ή όχι. Δεν λειτουργεί η κριτική. Τότε γιατί την κάνεις? Είτε γιατί είσαι βαλτός, σε έχουν βάλει να τους εκθιάσεις για να αισθάνονται καλά, ή σε έχουν βάλει να πεις κακά λόγια για τον... Γι' αυτό πρέπει να είσαι εξειδικευμένος. Κριτική, Βάνια
2: μου... Να μετακαλύπτουμε δηλαδή.
1: Όχι,
0: εσείς σαν δημοσιογράφοι που δεν έχετε ασχοληθεί με το θέατρο.
1: Φωτογραφίες βάζετε, ο καθένας βάζει φωτογραφίες. Δεν πρέπει να βάζεις θέση, να λες εκπληκτική παράσταση.
0: Μπορείς να κάνεις μια παρουσίαση. Το θέατρο τάδε της Κεφαλονιάς
2: παρουσιάσει
0: αυτό, είναι εκείνο, είναι και τ' άλλο. Όχι
1: φωτογραφικό υλικό από τα δρόμενα, αυτό.
0: Κριτική μπορείς να κάνεις στη μητέρα, στον πατέρα, στο φίλο σου, μετά κατηδίαν. Αυτό, η σωστή λειτουργία της τέχνης είναι για το θεατή να το δει και μετά να φύγει, να πάει σε ένα ταβερνάκι και να κάτσει να κουβεντιάσει αυτό
1: και
0: που
1: να
0: είναι.
1: Και να συζητήσει κιόλας.
0: Και πάνω στο θέμα. Αλλά εκεί, όχι δημόσια.
1: Να σας πω κάτι, αυτό το βλέπω στο χορό. Εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω μια θεατρική παράσταση με γνώσεις. Την αξιολογώ σε απλό κοινό που μου περνάει ένα μήνυμα.
0: Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Ή σ' αρέσει η ερμηνεία, ή σ' αρέσει αυτό που βλέπεις, χωρίς να έχεις από πίσω το background των γνώσεων της τέχνης. Στο χορό, που μπορώ να αξιολογήσω γιατί χορεύω χρόνια, έχω συμμετάσχει σε διάφορα και έχω μια πιο εξειδικευμένη έτσι, κρίση και πάλι βλέπω ότι όλα σε μια χορευτική παράσταση παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, φοβερή επιτυχία σημείωσε, εξαιρετικό το θέαμα, καταπληκτικό το τέτοιο κτλ. Και σκέφτομαι γελώντας, γιατί βλέπω φοβερές αστοχίες, σκέφτομαι γελώντας σε πολλά χρόνια από τώρα, αν κάποια στιγμή θέλουμε να ανατρέξουμε στο 2026 να ψάξουμε για να κάνουμε μια έρευνα.
2: Δηλαδή, η εποχή των τέλειων παραστάσεων.
1: Η εποχή των τέλειων παραστάσεων.
0: Και αυτοί που κάνουν σοβαρή έρευνα ξέρουν που θα ψάξουν και ξέρουν να βρουν.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο να καταγράφεται πια. Δεν υπάρχει εντυπωστήπωση, κριτική τοποθέτηση. Τουλάχιστον εδώ.
2: Σχολητικές, σας φωνάζουμε σε ένα μας γράψει.
0: Το μικρόβιο όμως αυτό προϋπήρχε στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Μην νομίζετε τώρα. Ένας που κάνει... Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον Αγγελοδιονύστο Δεμπόνο, ο οποίος ήταν στεροειοδήφης, ο οποίος ήταν εξαίρετος. Έτσι. Μπορείς να καταλάβεις από άλλα πράγματα πόσο καλό ήταν, αν και κάποιος έβγαινε και έλεγε τι πολύ καλή κυρία Σαμόλη, εκπληκτική κυρία Σαμόλη. Ο κριτικός δεν θα κάτσει πολλές φορές να ακούσει τι τα έχει γράψει. Βγάζεις το συμπέρασμα του, γιατί το έχει σπουδάσει αυτό το πράγμα, πώς να το ψάχνει.
1: Από το βίντεο, από τον τρόπο...
0: Από το βίντεο, από τις, αυτό που έχει συμβεί στην περιοχή, σε πόσο διάστημα μπορείς να έχεις... Είναι πολλοί οι λόγοι που μπορεί ένας που ξέρει να ψάξει, κατάλαβες, και να βγάλει μία... Άσχετα εσύ, αν κάθεσαι και γράφεις, τι καλή που είμαι, τι καλός που είναι αυτός, κατάλαβες. Αλλά το θέμα να μην πάει εκεί. Η δική σου ευχαρίστηση ποια είναι όταν ανεβαίνεις επάνω σε μια σκηνή? Να μπορείς να επικοινωνήσεις με το κοινό από κάτω. Για μια αλήθεια, είτε με το σώμα σου ως χορός, είτε με μια θεατρική παράσταση που έχει ένα συγκεκριμένο θέμα για την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Είναι τι στόχους βάζεις όταν κάνεις μια... όταν ζωγραφίζεις. Πολλές φορές ερχόντουσαν οι κοπέλες στο θέατρο και οι άντρες εραστέχνες ζωγράφοι και λέγανε αν το κάνουμε έκθεση. Λέω, γιατί προσπαθείς να μου ζωγραφίσεις ένα δέντρο έτσι ακριβώς όπως είναι, τη στιγμή που τη δουλειά αυτή την κάνει καλύτερο φωτογράφος. Εσύ κάνε ένα δέντρο και βάλ του το συνέστημα το δικό σου. Τι συμβολίζει για σένα το συγκεκριμένο δέντρο? Είναι ένα δέντρο που κατέφευγες όταν είχες δυσκολίες και καθόσουν στον ίσκιο του και προσπαθούσες να ηρεμήσαν. Υπάρχουν πολλά. Είναι το δέντρο που συναντιώσουν με τον άνθρωπο που αγαπούσες. Γιατί όλα τα αντικείμενα, ακόμα και οι πέτρες, έχουν ψυχή. Ζούνε ανάμεσά μας. Εμείς τους δίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι τέχνη. Δεν είναι τέχνη. Αυτό είναι τεχνική, το να μου το
1: σωστό,
0: κάνεις καλά.
1: Σωστό. Στο τεχνοτροπία.
2: Okay.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ αντιπροσωπευτική
2: πολύ, λοιπόν,
1: του κυρίου Βαρδάκου η συγκεκριμένη συνέντευξη, της προσωπικότητας, της ταυτότητας και της ψυχής του. Κάθε φορά που μιλάει, τη βγάζει προς τα έξω.
0: Επαναλάβουμε ότι εγώ δηλαδή από τη μεριά μου θέλω να πω ότι είναι τιμή μας κάθε άνθρωπος που έρχεται και βλέπει την παράσταση από τη μια, και από την άλλη είναι και μια μεγάλη επιβράβευση των παιδιών που παίζουν στη σκηνή, που έχουν αφιερώσει τόσο καιρό και τον ελεύθερο τους χρόνο και με εντάσεις και με αυτό, ξέρετε,
1: αλίμονο.
0: Να επαναλάβω ότι παίζουμε 20 και 21 του Δευτέρα
1: 9,5
0: και
1: ώρα.
0: Στις 9.30 το βράδυ και με χαρά θα σας...
1: Με κλιματισμό στο Θέατρο Κέφαλος, 10 ευρώ το εισιτήριο νομίζω όλοι έχουμε.
2: Και 5 ευρώ για τα παιδιά.
1: Και 5 ευρώ για τα παιδιά ή παιδιά με αμαία, αναπηρία.
0: Απλούστατα είναι για πιο μεγάλα παιδιά, γιατί έχει κάποια ευαίσθητα πράγματα, ναι, ειδικά με τον καλόγερο που έθεσα προηγουμένως. Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία. Να πω ότι σας καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που είπατε με τους ηθοποιούς, γιατί το έχω βιώσει και εγώ σαν κοινό, όταν βλέπω το θέατρο ότι δεν είναι γεμάτο. Νιώθω, συναισθάνομαι και την αγωνία αυτών των ανθρώπων που έχουν δουλέψει όλο αυτόν τον καιρό και το πώς, γιατί μπορεί να τύχει, μου είχε τύχει σε παράσταση που ήταν ξενόφερτη, να συμπέσει με ένα σωρό γεγονότα που συνέβαιναν στο νησί εκείνη την περίοδο και να είναι μια πολύ αξιόλογη παράσταση που σχεδόν δεν πάτησε άνθρωπος. Ήμασταν 10 άτομα μέσα στο θέατρο. Μου ερχόταν να πεθάνω, αλήθεια σας λέω, γιατί κατανοούσα τον κόπο και τη δουλειά.
0: Όπως η Βάνια μου, συμφωνώ με αυτά που λες απόλυτα. Και επίσης όμως δεν συμφωνώ με τον τζάμπα. Ελεύθερο.
1: Όχι, δεν ήταν ελεύθερο αυτό.
0: Όχι, δεν λέω για το συγκεκριμένο. Γενικά, σε όλα τα πράγματα υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο. 10 ευρώ δεν είναι τίποτα. Για μένα είναι όμως, για τη θεατρική ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τα λεφτά σου που μου έδωσες για να δεις τη μύδια, εγώ του χρόνου θα σου έχω ανεβάσει μια άλλη παράσταση με τα δικά σου λεφτά.
1: Ναι,
0: και έτσι προωθείται και ο πολιτισμός.
1: Εξάλλου το δωρεάν δεν εκτιμάται, να ξέρετε. Το έχω δει επειδή διοργανώνουμε διάφορα εθελοντικά γεγονότα. Τα γεγονότα τα αντίστοιχης εμβέλειας, τα οποία έχουν αντίτιμο, χρήζουν περισσότερο σεβασμό από το κοινό, από αυτά που τους παρέχονται δωρεάν.
0: Και
1: υποτιμάται το δωρεάν.
0: Και εγώ, όταν έρθεις και μου δώσεις τα 10 σου ευρώ, πρέπει να τα τιμήσω κι εγώ με τη δουλειά μου.
1: Δημιουργεί και μια ευθύνη αυτό.
0: Βεβαίως. Ναι. Ενώ το άλλο έχω παρατηρήσει, λέει τζάμπα, είσοδος ελεύθερη. Μπαίνει ο ένας, είχε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, γιατί κάπου είχε ραντεβού, σου λέει θα μπω μέσα να δω λίγο και μετά να φύγω. Δεν εκτιμάται.
1: Ναι, δεν εκτιμάται.
0: Σας ευχαριστώ για
1: την ευκαιρία. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Και να έχετε υγεία.
1: Δεν λέω καλή επιτυχία, δεν λέμε στο θέατρο.
0: Λέμε σκατά.
1: Σκατά.
0: Και μάλιστα να σας πω και το λόγο που λέμε σκατά. Προέρχεται από τη Γαλλία, από το Μέρντ, γιατί τα χρόνια του Μολιέρου που δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, πηγαίνανε οι άνθρωποι με τις άμαξες που τα σέρναν άλογα. Τα άλογα λοιπόν σταματάγανε μπροστά από την είσοδο του θεάτρου και αφοδεύανε. Αν είχε πολλές αφοδεύσεις,
2: σημαίνει ότι είχε πολύ κόσμο.
0: Άρα ήταν πολύ καλό η παράσταση.
1: Από εκεί
0: βγήκε.

0: is a sexy motherfucker.
1: Λοιπόν, με αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη
2: από έναν άνθρωπο της
1: τέχνης και του πολιτισμού.
2: Έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά στον τόπο, ήταν και στέλεχος της ΚΕΔΙΚΕ τότε. Το δημιουργήν ήταν στο αίμα του. Να πω ότι δεν βλέπουμε. Το θέατρο είχε φτιαχτεί παλιά για να γίνονται και παραστάσεις όπερας, έτσι, του κλασικού ρεπερτορίου. Αυτά έχουν παρκμάσει εντελώς. Δεν έρχονται πια. Είδε τι σου είπε η καμεράτα.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε να αλλάξει αυτό κάποια στιγμή.
2: Πρέπει να υπάρχουν. Δεν είναι απαραίτητο να αλλάξει, αλλά πρέπει να διαμφίζεται ο πολιτισμός με κάτι για όλα τα γούστα. Να μην πηγαίνουν, να μην μονοδρομούμε. Ναι. Γιατί μονοδρομούμε, αντιγράφουμε. Βλέπουμε ότι κάτι πήγε καλά κάποια χρονική στιγμή και αναπαράγουμε τα ίδια, αναπαράγουμε μιμητικά.
1: Λοιπόν, εμείς θα σε ευχηθούμε σε καλά άξια, σε καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού τέλος πάντων, είμαστε μέσα τη σεζόν.
2: Καλό καλοκαίρι λοιπόν, Αντρέα, θα τα πούμε στους αγώνες εμείς.
1: Εμείς στους αγώνες, ναι, έτσι κι αλλιώς.
2: Το ραντεβού μας λοιπόν από Σεπτέμβριο ως Γαλάξια, αλλά ως Αλαμπρατσέτα θα τα πούμε αυτή την Πέμπτη σε 7 η ώρα, 7 με 9.
1: Να είστε καλά.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα. Μετράμε αντίστροφα. Μαζί περνάμε, παιδιά, 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Κοινώς έχουμε Hot 40. Πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση, για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

το τραγούδι αυτό την περασμένη εβδομάδα έριξε από την κορυφή του Hot 40 την Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό ήταν εκεί για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Είναι ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, νούμερο 40. Στην παρέα μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση. 40.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40 και άλλη μια είσοδο. Πέτρος Ιακωβίδης, νέο single, έτσι έχει μάθει στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40 Νίκος Βέρδης μου έλειψες πολύ. 39 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή. 38 Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα. Και στο νούμερο 37 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Τόκελ και Λίλα, ποιο να σου το πει. Νούμερο 35.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, ανάβηση Αιγαίος στο νούμερο 31 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ. 39 Γιώργος Λιβάνης, εκδοχή. 38 Νατάσα Θεοδωρίδου, τα χειρότερα. 37 Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 36 Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 35 Το και Λίλα, ποιος να σου το πει. 34 Σταβέντο Αναστασία, για σένα που λατρεύω. 33 Έλλη Κοκκίνου, από Μπού και ως Πού. 32 Γιώργος Κακοσέως λέει. Και στο νούμερο 31 Αναβίση Αιγαίο. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με την Ιουλία Καλυμάνη. Πολύ ωραίο τραγούδι, με ξόδεψες. Νούμερο 30, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 30.

0: 28.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρε τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πέγγι Ζήνα Άμυνα στο νούμερο 26. Λίγο πριν στο 30, Ελούια Καλυμάνη με εξόδεψε. 29, Βασίλης Κάρας Δε Μετανιώνω. 28, Ακύλας Φέρτο. Και στο νούμερο 27, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, Σε Θέλω Παράφορα, νούμερο 25. 25.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: δυο.
1: Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο νούμερο 21 του Hot 40 μας και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψε. 29 Βασίλης Καράς δεν μετανιώνει. 28 Ακύλας φέρτο μου. 27 Πέτρος Ιακωβίδης τέλεια. 26 Πέγγι Ζήνα Άμυνα. 25 Νίκος Μακρόπουλος εδέλω παράφορα. 24 Ιουλία Καλυμάνη εξαίρεση. 23 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. 22 Άννα Βύση εξαίρεση. Και στο νούμερο 21 Δέσποινα Βαρδί. Καλά να περνάτε. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Γιάννη Πλούταρχο. Δεν γίνεται, νούμερο 20. Δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.
2: 20.
3: Προσπαθώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Μεγάλη άνοδος για την Νατάσα Θεοδωρίδου και το νέο της Φορτηγό, 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, στο νούμερο 16 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 20, Γιάννης Πλούταρχος, Δεν Γίνεται, 19, Αναστασία Βρέχη, 18, Απόν Ρεμπέτικο, και στο νούμερο 17, Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου Κι Αν Πας. Έρχεται η Ανδρομάχη, Σούσουρο, νούμερο 15, ήταν στο νούμερο 19 την περασμένη εβδομάδα. 15.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Θέλει να τις εξηγήσουμε. Νούμερο 11 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Γιάννης Πρωταρχός Δεν Γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη. 18 Απόν Ρεμπέτικο. 17 Νίκος Οικονομόπουλος Όπου Κι Αν Πας. 16 Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό. 15 Ανδρομάχη Σούσουρο. 14 Μαρίνα Σάτι Λένο Βάθεν Σεδό. 13 Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Στο νούμερο 12 Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Και στην 11η θέση η Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Ελένη Φουρέρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, νούμερο 10, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 10.

καψούρα έχω. Ακριβώς η διαθέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Χρήστος Αντικάε, μια καψούρα έχω στο νούμερο 6 του Hot 40 μας, λίγο πριν στο 10. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9, Θοδωρής Φέρης, είπες 8, Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Και στην 7η θέση, Ηλίας Βρετός, μάτια μου. Μπαίνουμε κατευθείαν τώρα στο Top 5. Έρχεται ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 μας. Τώρα βρίσκεται στην 5η θέση. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Στην παρέα μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η ανατροπή της εβδομάδας. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Στο νούμερο 2 του Hot 40 μας θυμίζω το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Λένη Φουρέρα, Δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9 Θοδωρής Φέρης Είπες. 8 Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις. 7 Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. 6 Χρήστος Αντικάε, Μια καψούρα έχω. 5 Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. 4 Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες. 3 Γιώργος Αμπάνης, Δεν μ' αγαπούσες. Και στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το νέο μας νούμερο 1 είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Απολαύστε το. 1.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Έφτιαξα, χτύπησε το μου, παράταμε τώρα. Κέρδισες, γάμισε το που, να ήξερες τώρα.

Καλώς ήρθατε σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλο Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι. Ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady να ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

Όταν γύρω σου να θέλει, εδώ γυρνάς.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντζη Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντζη Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα αρρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αγαπημένα κλασικά, σε μια χρυσή εκδοχή στον Goldies Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη, στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006, από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθει στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη. Στην Κρήτη είσαι η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης τους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.

σε βαθιά μου να φωτίζεις. Μήπως προς όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις. Ό,τι

Viral άκουσμα τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει θέλω το απόλαυση και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σουξεδάκια του τα έλεγα έχει πει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς, ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη ελληνίδα star, που ό,τι και αν κυκλοφορεί γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την Άννα Βύση ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ, θα το θυμηθείτε, θα ερμηνεύσει «Έχω πεθάνει για σένα». Ένα track που της έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. «Έχω πεθάνει για σένα», απόλυτη ελληνίδα star, εδώ στο Goldies Radio Show.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του. Είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγε

λένε για να τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουέτο. Μια μουσική και μουσική και στίχη, Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μου αρέσει, μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι κανείς, έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, τη νούμερο 1 επιλογή.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Gold is κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσημωτικό. Και είναι, συγγνώμη, ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Κάνε με να τρελαθώ.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα, οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά, ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο, μουάχ!

Λείπει η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
6: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
5: Και την έχεις.
6: Άμικρο Πληροφορική.
5: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
6: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
5: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
6: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
5: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
6: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
5: Άμικρο Πληροφορική.
6: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Sonian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Ωραία μας ο θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752. Βραδιά

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: 96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως θα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Υπερένταση. Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Απάμε κόντρα κι όπου βγει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

0: τα βράδια.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

χώρα. Έχει πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερί ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα. Τώρα στα σαλόνια πώ περνάνε τα χρόνια.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να...

0: ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη.

Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

τακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Σ' ακτές μου, όλα τα μάτια του κόσμου. Κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί. Με κοιτάει όπως εσύ, γιατί φεύγουνε μπρος μου. Όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί. Και λάμπει όπως εσύ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: Ξεκίνησα τόσους, μα εμένα δεν με νίκησα στον τοίχο πιψωσιά. Με φορά πήγα χτύπησα, με τον εαυτό μου σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο. Και μες στο βλέμμα, το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις, να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω. Κι έχω πέσει και μου λέω συνέχεια σήκω. Μαρ' το παιδί που ήμουν δεις, μην το τρομάξεις. Λιώσε τους πλάγους, με φωτιά μα μην το πιάψεις.
1: Σε όσους καθρέφτες και να με κοιτάζω, είμαι ο ίδ.

μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως ναι ήταν τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δε προσωγράφησα εκεί, αν έρθεις θα με βρεις. Θα στο χρωστάω, πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω. Σε όσους καθρέφτες

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδάσει ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μες

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.